στο όνειρό μου. Παιδί με φαντασία, σε είδα στο όνειρό μου. Είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.